Das mit dir. Σε φάτ κασμίτια τα τρέφα, τα σούρε παρογκρά μαύρε. Σε φάτ κασμίτια ζήντα μπαρ.